αυτοί φαίνεται όπεν ο Άγιος μαθητής, ον Αποστόλος εθωέ, ευγοέμος, γέτσι με βουλεν χετφητή ρουφά, η γάρμη βεσόματον αβάς, η γενσέν